το μάνε πέντρο δε χάλα. Μόνο τη μήνυκο η μαμά, όταν τα ακούω αραώ.